Ο Νίνιος κάτω μάτω Μην κουόρα παμπάνια το μη Angola, Angola, esposa, a minha escata natal, me guarda para a minha caminha.